0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95,6.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ελλάς Ράδιο. Είναι 18 Μαΐου, είναι Δευτέρα και 7 η ώρα το βράδυ. Ναι, είναι η ώρα του Ελλάς Ράδιο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Ράμπε στους 95,6 μεγάκυκλους ή μας ακούτε από τον ιστότοπο rabe.ch. Πότε με την Κατερίνα Λάτσι και πότε με τη Ρούλα Ραμπέτσικα που είναι σήμερα στο μικρόφωνο. Την εκπομπή σας την προσφέρει η γραφική ταβέρνα Ελέα στο Σόλωτουρν. Ελληνική κουζίνα με φρέσκα, εποχικά, ελβετικά υλικά.
2: Das ist die Sendung Hellas Radio auf Radio Rabe 95,60 MHz. Wie jeden zweiten Montag um diese Zeit senden wir eine Stunde Musik, Informationen und Gespräche. Die Sendung wird im Turnus präsentiert von Katharina Lazzi und Rula Arambezika. Die heutige Ausgabe gestaltet Rula Arambezika. Im Zentrum steht das 200-jährige Jubiläum des Exodus von Mesolongi mit einem Interview mit Nikos Kazomoulis, einem Nachfahren von Nikolaus Kazomoulis, der an einer entscheidenden Stelle in Mesolongi mitgemirkt hat und später in einem dreibändigen Werk diese wichtigen Ereignisse der griechischen Geschichte festgehalten hat. Hellas Radio wird von der Taverna Elea in Solothurn unterstützt. Weitere Angaben unter taverna-elea.ch. Wir haben zusätzlich einen Verein gegründet zur Unterstützung von Hellas Radio. Wer die Sendung unterstützen will, erhält weitere Informationen unter hellas@rabe.ch.
1: Σήμερα κάνουμε μια απόπειρα να αγγίξουμε ένα πολύ σημαντικό, όσο και θλιβερό, κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ίσως το πιο τραγικό κεφάλαιο στο έπος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Πρόκειται για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Δεν μας επιτρέπει ούτε η διάρκεια ούτε η φύση της εκπομπής να κάνουμε μια λεπτομερή αναφορά σε αυτό το μείζον ιστορικό γεγονός. Ωστόσο, νιώθουμε υποχρεωμένες να το θίξουμε, καθώς πριν από ένα μήνα, στις 10 με 11, τη νύχτα της 11ης Απριλίου του 1826, παραμονή τότε της Κυριακής των Βαΐων, συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, όπως τους χαρακτήρισε ο Διονύσιος Σολωμός. Ο εθνικός μας ποιητής αφουγκραζόταν τον ηρωισμό των μαχητών του Μεσολογγίου από το νησί του, τη Ζάκυνθο, και η τραγικότητα της κατάστασής τους τον ενέπνευσε να γράψει το ομώνυμο υπέροχο λυρικό ποίημα του. Το Μεσολόγγι επαναστάτησε νωρίς, το Μάιο του 1821. Η πρώτη πολιορκία από τους Οθωμανούς με τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βριώνη που είχαν ήδη επικρατήσει στο Πέτα και στο Σούλι. Θα θυμάστε φαντάζομαι ή θα έχετε ακουστά το χορό του Ζαλόγκου από τις Ιλιώτισσες. Έκαναν λοιπόν ο Κιουταχής και ο Ομέρ Βριώνης την πρώτη πολιορκία το 1822. Η πολιορκία απέτυχε μετά από 2 μήνες. Η αντίσταση ήταν μεγάλη. Οι μαχόμενοι επικράτησαν. Τον επόμενο χρόνο, τουρκικό στράτευμα, αυτή τη φορά με επικεφαλής τον Μουσταή Πασά, κατευθύνθηκε προς το Μεσολόγγι, αλλά αναλώθηκε στην πολιορκία του γειτονικού Αιτωλικού και αποχώρησε. Όμως τέλη Απριλίου του 1825 ξεκίνησε άλλη μια πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή με μεγάλο στρατό που δεν κατάφερε να επικρατήσει στρατιωτικά. Γι' αυτό ο Σουλτάνος αποφάσισε να ενισχύσει τον αποκλεισμό της πόλης με επιπλέον δυνάμεις και του Ιμπραήμ. Παρά το ότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στην αρχική του συμφωνία με τον Αιγύπτιο στρατάρχη. Τον Οκτώβριο του 1825 κατέπλευσαν στην Αλεξάνδρεια ναυτικές μοίρες όλων των Οθωμανών συμμάχων, συνολικής δύναμης 145 πλοίων. Αποτελούμενα από τουρκικά, αιγυπτιακά, αλγερινά, τριπολίτικα, μεταγωγικά και πολεμικά σκάφη. Υπήρχαν και άλλα υπό διάφορες ευρωπαϊκές σημαίες. Συγκεντρώθηκε και στρατός, 8.000 Άραβες πεζοί, 1.200 υπείς και 800 άτακτοι Τούρκοι που εκγυμνάζονταν υπό την επιβλέψη Γάλλων στρατηγών. Έτσι λοιπόν, με όλες αυτές τις δυνάμεις επέτυχαν τον ναυτικό αποκλεισμό του Μεσολογγίου που έκανε αδύνατο τον ανεφοδιασμό της πόλης. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία μέχρι τη στιγμή της ηρωικής εξόδου. Οι υπερασπιστές του έφτασαν σε ακραία τραγικές καταστάσεις από την πείνα. Αυτό που δεν κατάφεραν δηλαδή οι πολιορκητές στρατιωτικά, το κατάφερε η πείνα που θέριζε τους κατοίκους και τους έφερε σε απελπιστική θέση. Οι Μεσολογγίτες δεν παραδόθηκαν. Το Συμβούλιο των Οπλαρχηγών και των Προκρήτων της πόλης αποφάσισε την έξοδο των κατοίκων από το Μεσολόγγι. Την κατέγραψε αυτή την ηρωική έξοδο ο αγωνιστής του 21 και ιστοριογράφος Νικόλαος Κασομούλης. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία και την τιμή να μιλάμε με τον απόγονό του Νικόλαο Κασομούλη. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας, εδώ στο Ράδιο Ράμπε, εδώ στο Ελλάς Ράδιο.

0: Καλησπέρα λοιπόν Νίκο, σε καλωσορίζουμε στο Ελλάς Ράδιο. Όπως ξέρεις, κάνουμε σήμερα ένα αφιέρωμα στους μαχητές του Μεσολογγίου και πιο συγκεκριμένα στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από αυτή την αποφράδα ημέρα. Έχουμε ήδη συστήσει τον προπάτορά σου, τον Νικόλαο Κασομούλη, στους ακροατές μας, που ήταν ο ιστοριογράφος, έτσι, που έχει καλύψει τα γεγονότα της εξόδου του Μεσολογγίου. Και αγωνιστής, βέβαια. Ισχύει αυτό?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Σωστά. Να συστήσουμε και σένα, λοιπόν. Είσαι φυσιολάτρης, ποδηλάτης, έτσι. Ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων, στον Οξύλιθο.
1: Ταξιδεύω πολύ.
0: Ταξιδευτής, και φοβερός μάστορας.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Και εδώ πέρα είσαι με την ιδιότητα του απόγονου του γνωστού,
1: μπράβο,
0: του αγωνιστή, του στρατηγού Νικόλαο Κασομούλη, που έχεις και το ίδιο όνομα. Πώς νιώθεις έτσι στη σκιά του επιφανούς προγόνου σου?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ, με τιμά η πρόσκληση.
0: Μη σε ευχαριστούμε.
1: Σαν απόγονος έχω να πω ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης από ότι έχουμε ένα τέτοιο πάπου. Και το Νικόλαος δεν έχει έρθει τυχαία. Το Νικόλαος έχει έρθει γιατί από οι παππούδες μας γνωρίζουν την καταγωγή τους και ήταν περήφανοι δηλαδή για τον Εύα. Και έτσι το Νικόλαος έχει δοθεί προς τιμήν της καταγωγής τους. Είμαστε του αδερφού του, του επερεφαλή παιδιά. Ο Κασομούλης είχε έναν γιο τον οποίο τον έχασε από αρρώστια. Όμως ο πατέρας του είχε ακόμα δύο γιους. Ο ένας ήταν ο Γιάννης, ο οποίος ο ήρωας που γνωρίζουμε τον έστειλε εδώ στην Εύβοια σαν έφορα και είμαστε του αδερφού του παιδιά.
0: Οπότε είσαστε πολύ καιρό στην Εύβοια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λίγο γιατί λόγω της απόστασης εσύ βρίσκεσαι στην περιφέρεια Κίμης, Αλιβερίου. Εμείς είμαστε εδώ στο σταθμό και δυστυχώς χάνονται κάποιες συλλαβές από αυτά που λες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είσαστε απόγονοι του ετεροθαλούς αδελφού του Νικόλαου Κασομούλη, ο οποίος βρέθηκε στην Εύβοια πότε?
1: Βρέθηκε στην Εύβοια, αν δεν κάνω λάθος, με το τέλος της Επανάστασης, για να μην σας πω ακριβώς ημερομηνία. Με το τέλος της Επανάστασης έστειλε τον αδελφό του εδώ σαν έφορα του ελληνικού κράτους.
0: Mm-hmm. Και από τότε βρίσκεστε εσείς εκεί, η οικογένειά σου είναι
1: από
0: εκεί
1: τότε, από τότε. Βρισκόμαστε εμείς εδώ. Περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1833.
0: Το 1833
1: εγκαταστάθηκε εδώ ο αδερφός του.
0: Ο αδελφός του. Στο μεταξύ, από ό,τι διάβασα, γιατί υπάρχει στη Wikipedia και σε πολλά άλλα, έτσι, σε πολλές άλλες πηγές, βρίσκουμε ότι ο Κασομούλης, ο Νικόλαος, έγραψε τα απομνημονεύματά του με τον τίτλο «Ενθυμήματα
1: στρατιωτικά». Ενθυμήματα.
0: Ναι, και είναι τρεις τόμοι.
1: Τρεις τόμοι, ναι.
0: Λοιπόν, το έγραψε από το 1832 στο 1841, δηλαδή παράλληλα, όταν ο αδελφός του βρισκόταν εκεί, εκείνος έγραφε τα απομνημονεύματά του. Είχαν επαφή?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω πόσο επαφή είχαν τότε, γιατί ο ήρωας, όπως τον αναφέρουμε όλοι στην οικογένεια, είχε εγκατασταθεί στη Στυλίδα.
0: Ναι, ναι, εκεί νομίζω, έχει το θάνατό του.
1: Όπου βρίσκεται ο τάφος του μέχρι σήμερα, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς τι ξέρετε τώρα για το Μεσολόγγι μέσα από αυτές τις διηγήσεις που μάλλον από γενιά σε γενιά μεταφέρονται στην οικογένειά σου?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι το έργο του είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή ανά την Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, το έχουν διαβάσει πάρα πολύ λίγοι. Και οι πιο πολλοί είναι εμείς, δηλαδή όλο δεν το έχουμε διαβάσει.
0: Πόσες σελίδες είπαμε ότι είναι?
2: 2.700.
0: Πα.
2: Ναι, σε μια ιδιαίτερη γραφή του Κασομούλη. Ήταν δυσνόητο λίγο το έργο του.
0: Βέβαια, αλλά και πολύ φαντάζομαι ότι περιγράφει πολύ αναλυτικά όλα αυτά τα γεγονότα για να είναι τόσο πολύ μακροσκελές το κείμενο, έτσι.
2: Μπράβο, ακριβώς.
0: Και το έγραφε από το 1832 ως το 1841, από ό,τι διάβασα.
2: Σωστά.
0: Εσείς το έχετε στην οικογένειά σου αυτό το έργο?
2: Εγώ το έχω, βέβαια.
0: Α, γιατί διάβασα στην Καθημερινή, βέβαια δεν είναι καινούριο το άρθρο που βρήκα, ότι υπάρχει πρόβλημα με τα απομνημονεύματα των αγωνιστών, ότι δεν έχουν τύχει της προσοχής που θα έπρεπε.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό δεν έχει γίνει και ο Κασομούλης πολύ πιο σημαντικός από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Η ιστορία θα δείξει ότι αργότερα ότι είναι πολύ πιο σημαντικό πρόσωπο από αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα.
0: Για πες μας λοιπόν εσύ τι ξέρεις που έχεις διαβάσει και τα απομνημονεύματα και τι άκουγες από την οικογένειά σου, γιατί ο Κασομούλης ήταν μέσα στους αγωνιστές του Μεσολογγίου και ήταν και επίσης νομίζω προετοίμασε και την ηρωική έξοδο και συμμετείχε βέβαια.
2: Την προετοίμασε και αυτός και ήταν και αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις. Έχω την τύχη να μιλάω με έναν καθηγητή που ήταν υπεύθυνος στη βιβλιοθήκη της Χιάτιστας, τον κύριο Παναγιώτη το Μάνιο και τον κύριο Δημήτρη το Σιάσιο που ήταν καθηγητής εκεί, οι οποίοι μου έχουν πει πράγματα τα οποία δεν θα τα ήξερα χωρίς αυτούς.
0: Όπως?
2: Οι άνθρωποι έχουν διαβάσει το Τρίτομο και ξέρουν λεπτομέρειες που εμείς που δεν το έχουμε διαβάσει, έτσι, και το ξέρουμε περιληπτικά. Ξέρουν λεπτομέρειες απίστευτες. Τώρα, όσο για την έξοδο του Μεσολογγίου, ο Κασομούλης ήταν από τους ανθρώπους που ξέρανε το πόσο σημαντικό είναι το Μεσολόγγι λόγω της σπουδαιότητας της θέσεώς του. Ήταν φυσικά οχυρωμένο το Μεσολόγγι, έτσι. Δεν είχε τύχη. Ήταν φυσικά οχυρωμένο από τις λιμνοθάλασσες που το περιέβαλαν.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είχαν καταλάβει οι Έλληνες που ξέρανε και την φυσική της γύρω περιοχής που ήταν δύσβατη και είχαν επιλέξει αυτό το χώρο γιατί ήξερε ότι κανένας δεν μπορεί να το πολιορκήσει και το ίδιο θέλανε και οι Τούρκοι να το πάρουν γιατί ξέραν ότι εκεί δεν θα μπορέσει κανένας να τους καταλάβει.
0: Ναι, αυτή η γεωμορφολογία εκεί της περιοχής.
2: Μπράβο. Ήτανε πολύ δύσκολο να ελέγξουν την δύσβατη δυτική στερεά.
0: Και είναι πολύ σημαντικό νομίζω τώρα που το λες ότι κράτησε τόσα χρόνια το Μεσολόγγι. Γιατί...
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό από το Μάιο του 21, τότε επαναστάτησε και η πρώτη πολιορκία έγινε το 22 και τώρα μιλάμε για το 1826, 4 χρόνια αργότερα.
2: Έτσι, βέβαια. Mm. Αυτό ξέρουμε εμείς. Τι άλλο ξέρουμε σαν οικογένεια. Mm-hmm. Ότι κατά την έξοδο που την οργάνωσε, αποφάσισε και την ώρα και πώς θα βγουν όλοι, ποιοι θα μείνουν πίσω. Οι άρρωστοι τι θα κάνουν, είχαν αναλάβει να ανατιναχτούν έτσι όλοι αυτοί που μείναν πίσω. Έχασε τον αδερφό του κατά την έξοδο που τραυματίστηκε θανάσιμα ο Μήτρος.
0: Τρομερές καταστάσεις που δεν μπορεί να τις φανταστεί ανθρώπου νους τώρα έτσι όπως ζούμε σε ειρηνικά χρόνια.
2: Ναι, αποφάσεις που σήμερα νομίζω ότι θα μας λέγανε παραδοθείτε και θα λέγαμε έλα εντάξει δεν έχουμε πιθανότητα ας παραδοθούμε.
0: Ναι.
2: Άλλες συμπεριφορές και ανθρώποι που δεν κάνανε πίσω με τίποτα.
0: Μου θυμίζουν τους 300 του Λεωνίδα. Γιατί θα μπορούσαν να πούνε ότι ναι, λόγω της πείνας αναγκαζόμαστε να παραδοθούμε. Προτίμησαν να βγουν να αποδεκατιστούν.
2: Της πείνας, του λοιμού που επικρατούσε, ότι είχαν σταματήσει πια οι Τούρκοι να ακούνε, να γαβγίζουν σκυλιά. Και είχαν συναντήσεις συνέχεια εντωμεταξύ με τους Τούρκους απ' έξω.
0: Α, είχαν συναντήσεις.
2: Ναι, είχαν συναντήσεις συνέχεια, συζητούσαν, θα παραδοθείτε, τι θα κάνετε. Δεν ακούμε ούτε σκυλιά, θα πεθάνετε, θα αρρωστήσετε. Επιτέλους, αποφασίστε το να παραδοθείτε. Καθημερινά είχαν τέτοιες συζητήσεις και κάθε βράδυ οι Έλληνες είχαν εξορμήσεις από μέσα κρυφές. Και πηγαίναν και αποδεκάτιζαν τους Τούρκους έξω στις κατασκηνώσεις. Είναι πράγματα που δεν διδάσκονται πουθενά.
0: Δεν διδάσκονται, όντως, δεν τα είχα ακούσει, ναι.
2: Και εγώ τα γνωρίζω αυτά από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Μου έχουν πει απίστευτα πράγματα.
0: Mm-hmm.
2: Ο Κασομούλης άλλαξε 6-7 σπαθιά κατά την έξοδο.
0: Καταστρέφονταν δηλαδή ναι. Από τη μάχη, μέσα στη μάχη.
2: Από τους αποκεφαλισμούς και από τις σφαγές.
0: Ω, φοβερό. Απίστευτο.
2: Ένα σπαθί είχαμε εμείς.
0: Ήταν στην οικογένεια ακόμα.
2: Στην οικογένεια και έχει δοθεί στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Α, και τώρα που φυλάσσετε, που είναι στην Αθήνα, το Πολεμικό Μουσείο.
2: Στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, ναι, είναι στο Σύνταγμα από κάτω.
0: Αυτό μου θυμίζει το στίχο του Σολομού στους Ελεύθερους Πολιορκημένους που λέει «Έρμο του Φέκη μοναχό, τις έχω εγώ στο χέρι, όπου σημούγινες βαρύ και ο γαρινός το ξέρει».

0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95,6.
2: Εσύ λοιπόν, Νίκο, είσαι ο απόγονος του ετεροθαλούς αδελφού του Νικόλαου Κασομούλη, ο οποίος ονομαζόταν Γιάννης Κασομούλης. Ωραία.
3: Του ίδιου πατέρα.
2: Του ίδιου πατέρα. Ναι, και γι' αυτό υπάρχει και το επίθετο και διασώζεται.
3: Ίδιο αίμα.
2: Πολύ ωραία. Είσαστε λοιπόν αγωνιστές από κούνια, ε. Στο DNA σας είναι γραμμένος ο αγώνας αυτός.
3: Μπράβο. Και αυτός είχε λάβει μέρος σε μάχες, ο Ιωάννης.
2: Ναι, και νομίζω ότι σκοτώθηκαν και κάποια αδέλφια του.
3: Ο Μήτρος κατά την έξοδο.
2: Ναι.
3: Και ο Γεώργιος σε κάποιες καταστολές εξεγέρσεων που γινόντουσαν. Το 36 σκοτώθηκε ο Γεώργιος.
2: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ εμείς θα επικεντρωθούμε στην έξοδο του Μεσολογγίου, την οποία την έχει καλύψει ο Νικόλαος Κασομούλης, που έχεις και το όνομά του. Έλεγαν λοιπόν, τους έλεγαν ότι δεν θα αντέξετε. Μέσα σε όλα τα άλλα ξέρανε ότι δεν θα έχουν καμία ελπίδα. Και παρόλα αυτά.
3: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που αν θυμάμαι καλά οι εξεγερμένοι ήταν 7.000 και παίζησαν κάτι λιγότερο από 1.000.
2: Ναι. Ο George Finlay λέει, υπολογίζει ότι ήταν 4.000 οι πεσόντες, 3.000 αυτοί που εχμαλωτίστηκαν και 2.000 οι διασωθέντες. Άρα λοιπόν σύνολο ήταν πάντως λιγότερο από 10.000, 7 με 9.000, κάπου εκεί.
3: Αυτό θυμάμαι και εγώ, το 7.000.
2: Ναι. Ναι, μάλλον δεν το ξέρουμε με ακρίβεια, αλλά πάντως εκεί περίπου ήταν. Και εικάζεται ότι κάποιος ξένος αυτομόλυσε
3: και πρόδωσε
2: το σχέδιο της εξόδου. Διαφορετικά θα είχαν διασωθεί ενδεχομένως οι περισσότεροι.
3: Υπάρχει όντως κάποια διαφυγή της πληροφορίας.
2: Κάποιοι λένε ότι ήταν Σέρβος, κάποιοι λένε ότι ήταν Βούλγαρος, δεν ξέρουμε. Πριν έτσι μιλήσουμε για άλλα γεγονότα που ξέρεις εσύ, αυτό που μου είπες, ότι σήμερα αν σου έλεγαν ότι δεν έχεις ελπίδα, τι θα κάνανε τώρα οι Έλληνες στη θέση των ηρώων εκείνης της εποχής?
3: Δυστυχώς, όσο εγώ πιστεύω, γιατί ασχολούμαι, ίσως λόγω και καταγωγής, ασχολούνταν ο μπαμπάς μου, ο οποίος τον εγνωρίζετε.
2: Ναι.
3: Ασχολιόταν ο παππούς μου, ναι, με τα εθνικά θέματα δηλαδή, στην οικογένεια πάρα πολύ. Είναι ο μόνος λόγος που ανοίγουμε τηλεόραση για να δούμε ειδήσεις.
2: Είναι και το χρέος σας κατά κάποιο τρόπο,
3: ναι,
2: σαν απόγονοι.
3: Έχει μεταφερθεί από οικογένεια σε οικογένεια, πάπου προς πάπου, έτσι.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και μένουμε αμέτωχοι και δεν έχουμε επαφή με πολεμικές καταστάσεις, μέχρι και το 40, έτσι, που ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος, οι Έλληνες ήταν συνέχεια σε πολέμους.
2: Ναι.
3: Συνέχεια. Ήταν δηλαδή πολεμιστές, είχαν τον πόλεμο μέσα τους συνέχεια, την επιβίωση, τις δυσκολίες. Νομίζω ότι διανύουμε πολλά χρόνια χωρίς επαφή. Όμως τη δύναμη μέσα μας την έχουμε.
2: Πιστεύω.
3: Εγώ δηλαδή άμα γίνει κάτι, έχω φύγει.
2: Τα παιδιά σου πιστεύεις ότι θα συνεχίζουν έτσι να έχουν αυτή την αγωνιστικότητα?
3: Εγώ βλέπω γενικά ότι τα σημερινά παιδιά, η γενιά των παιδιών μου δηλαδή, όχι, δεν ασχολείται. Να έχουν μέσα λίγο εθνικισμό, δεν είναι κακό.
2: Ναι.
3: Να έχουν μέσα λίγο εθνικισμό.
2: Ας το πούμε πατριωτισμό.
3: Πατριωτισμό, ναι.
2: Γιατί υπερασπιζόμαστε μια πατρίδα, πόσα είναι σαν το σπίτι μας. Δεν μπορούμε έτσι να ξεσπιτωθούμε. Αν έρθει κάποιος να μας διώξει, θα το υπερασπιστούμε.
3: Ακριβώς. Και μας στεναχωρούν λίγο οι αποφάσεις των πολιτικών. Αλλά δεν είναι και λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας έτσι κάθε μέρα να σε βάζει σε ένα πόλεμο.
2: Ναι. Οπωσδήποτε και τότε ξέραμε και τον εχθρό. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι είμαστε σκλαβωμένοι 400 χρόνια και επιτέλους ήρθε η στιγμή να πάρουμε την πατρίδα μας στα χέρια μας, τα χωριά μας, τον τόπο μας. Τοπικιστικά το έβλεπαν άλλωστε εκείνη την εποχή πολλοί από αυτούς που ξεσηκώνονταν. Γι' αυτό και κάθε τόπος νομίζω δεν ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα ταυτόχρονα. Αλλά τώρα δεν ξέρεις και ποιος είναι ο εχθρός. Υπάρχει εχθρός, δεν υπάρχει?
3: Εγώ θα έλεγα ότι, χαριτολογώντας, αν δεν είμαστε Ελβετία, είναι γιατί έχουμε τους Τούρκους δίπλα.
2: Ναι.
3: Γιατί το λέω. Η Ελλάδα έχει τον δεύτερο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πολεμική αεροπορία στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία. Έχει τα περισσότερα τάγκς από οποιαδήποτε άλλη χώρα της, της Ευρώπης. Έχουμε στρατό, έχουμε τον τρίτο πιο μεγάλο στρατό στην Ευρώπη. Δηλαδή δαπανούνται τόσα χρήματα στην άμυνα, σε στρατιωτικό υλικό, που είναι οι λόγοι που δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε πολυτέλειες, δεν έχουμε καλούς μισθούς.
2: Και όλα είναι αυτά συμβαίνουν γιατί έχουμε κακούς γείτονες ενδεχομένως.
3: Έχουμε τον Τούρκο γείτονα.
2: Και να είναι...
3: τώρα ο Τούρκος θέλει να επιτεθεί. Σίγουρα κάποιοι τους βάζουν, κάποιοι τους
2: εξοπλίζουν
3: εκείνους και κατευθείαν εξοπλιζόμαστε και εμείς και έχουμε αυτή την εξοπλιστική κόντρα. Δεν λέω.
2: Παιχνίδια μεγάλων δυνάμεων είναι.
3: Μπράβο.
2: Και αυτά.
3: Είναι καλό που ζούμε ειρήνη τόσα χρόνια με όλα αυτά που μεσολαβούν. Ήμια, σεισμικ, έχουμε και αυτά τα, τις
2: φυσικές καταστροφές. Περάσαμε και μία χρεοκοπία. Δηλαδή τώρα υπάρχουν νομίζω και ορατοί και αόρατοι εχθροί. Ένας εχθρός είναι και η καλοπέραση νομίζω, η τριφυλότητα των τελευταίων χρόνων που οι άνθρωποι έχουν, δεν έχουν μάθει στα δύσκολα. Και έτσι όσο καλό στρατό και να έχουμε, αν το ψυχοϊλικό δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα δύσκολα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους μαχητές όπως παλιά. Το πιστεύω όμως κατά κάποιο τρόπο ότι, ότι κρατάει αυτό, είναι μέσα μας αυτή η αγωνιστικότητα.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να αναφέρω χαρακτηριστικά κάτι το οποίο δεν έχει και τόσο σχέση με όλα αυτά που λέμε. Έχει σχέση ακριβώς με αυτό που λες όμως. Εμείς τα Γιάννενα έτυχε να κάνουμε γυμναστική το πρωί 7 η ώρα με μισό μέτρο χιόνι χωρίς από πάνω ούτε φανελάκι και να παίρνουμε κάμψεις μέσα στο χιόνι 7 η ώρα το πρωί.
2: Στο στρατό, παλιά.
3: Πριν το 2000, λοιπόν, πριν 16 χρόνια, mm-hmm. Ωραία. Πριν, συγγνώμη, 26 χρόνια. Σήμερα που ρώτησα έναν ξάδερφό μου που έχει πάει, άρα του λέω χειμώνα κάνετε εκεί, λέω το πρωί γυμναστική μέσα στο κρύο αυτά. Τι? Όχι, λέει, για ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μας υποχρεώνουν, λέει, το πρωί να σηκώθουμε για γυμναστική. Όποιος θέλει πάει.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε και ο στρατός έχει γίνει κολέγιο.
2: Ναι.
3: Να πάνε τα παιδιά, να μην μας πάθουν τίποτα, να γυρίσουν σπίτι τους όπως μας ήρθανε. Μην ζοριστούν.
2: Εντάξει. Ξαναλέω ότι εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί αχρίαστο να είναι, θα ξυπνήσει μέσα μας αυτή η δύναμη.
3: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται πάντα. Απλά ναι. πρέπει να ζοριστούμε πάρα πολύ για να φτάσουμε, να ξεσηκωθούμε. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό του Έλληνα.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Γιατί μας αρέσει και η καλοπέραση, αλλά αν χρειαστεί...
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, τώρα για να επιστρέψουμε πάλι εκεί. Παραμονές τώρα Πάσχα, ήταν μέσα στη νύχτα, ήταν Σάββατο του Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων. Εκεί έγινε η έξοδος. Τι ξέρεις εσύ για αυτά τα γεγονότα μέσα από την οικογένειά σου ή επειδή έχεις ακούσει από κάποιους που έχουν μελετήσει το σύγγραμμα του προπατορά σου,
3: λοιπόν,
2: του προγόνου σου.
3: Ναι. Μέσα στο Μεσολόγιο, εμείς σαν οικογένεια πρώτα απ' όλα ξέρουμε πολλά πράγματα γύρω από τον Κασομούλη, για τη διαθήκη του που μας άφησε. Έχουμε και μια διαθήκη την οποία αφήνει δικαιούχους όλους τους απογόνους του αδερφού του Γιάννη. Ο μόνος που είχε μείνει.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, ξέρουμε δηλαδή πολλά γύρω από την ζωή του, από το πέρας του αγώνα, από τη διαθήκη. Για την έξοδο του Μεσολογγίου συγκεκριμένα, ό,τι έχω μάθει, ό,τι γνωρίζω, είναι από τα τελευταία χρόνια που πηγαίνω στη Σιάτιστα και εκεί πέρα που με καλεί ο Δήμος για να καταθέτω ένα στεφάνι στη μνήμη του.
2: Ήταν και ένας Ελβετός εκεί, να το πούμε και αυτό.
3: Μπράβο.
2: Ο Μάιερ, mm-hmm. Ο οποίος είχε μια εφημερίδα, το χρονικό νομίζω του Μεσολογγίου, και ήταν μέσα σε αυτούς που βγήκαν εκείνο το βράδυ, εκείνη την μοιραία βραδιά.
3: Ναι, και μετέδωσε και όλο αυτό που έγινε mm-hmm. στην Ευρώπη.
2: Ναι. Φυσικά αυτό που έγινε στο Μεσολόγγι ήταν νομίζω κάπως, ναι μεν οι Τούρκοι κατάφεραν τελικά να πάρουν το Μεσολόγγι μετά όμως από 4 χρόνια.
3: Μαζί με τους Αιγύπτιους, ε.
2: Μαζί με τους Αιγύπτιους και
3: βέβαια, με... μόνοι τους δεν θα μπορούσαν με τίποτα.
2: Ακριβώς, ναι, το αναφέρω αυτό στην αρχή της εκπομπής. Με 145 πλοία που συγκεντρώθηκαν. Με τους, με τους και από τη Λιβύη είχαν πλοία και από την Αλγερία είχαν από πολλές χώρες ακόμα και πλοία με ευρωπαϊκές σημαίες.
3: Ναι.
2: Αυτή όμως η θυσία των μεσολογγητών δεν ήταν μάταιη γιατί αναζωπήρωσε το κίνημα αυτό το φιλελληνικό. Λέγεται ότι και ο ίδιος ο Μέτερνιχ, το βλέπουμε και στο έργο Καποδίστριας αυτό που... βγήκε πρόσφατα, που προβλήθηκε πρόσφατα, δεν ήταν υπέρ της Επανάστασης, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την καταπνίξει με πολιτικά μέσα. Αλλά του είχε ζητηθεί και συμβολή του, η στρατιωτική συμβολή. Ωστόσο είπε στο Σουλτάνο μετά το Μεσολόγγι όχι.
3: Ένα χαρακτηριστικό που ξέρω για τον Αιγύπτιο που ήρθε να, με τα πλοία του στο Μεσολόγγι, του λέει του Τούρκου... Καλά ρε, τόσα χρόνια δεν μπορείτε να πάρετε αυτό το φραχτή. Κάνε στην άκρη, του λέει, να αναλάβουμε εμείς και σε μία εβδομάδα, λέει, θα το έχουμε πάρει. Σε μία εβδομάδα έχασαν τόσο κόσμο που του λένε Τούρκου πρέπει όλοι μαζί, λέει, να προσπαθήσουμε. Λέει, δεν γίνεται.
2: Ναι, και από όσο ξέρω ήρθανε τον Οκτώβριο του προηγούμενου χρόνου οι Αιγύπτιοι και δηλαδή προσπαθούσαν πολλούς μήνες. Ναι. Και αυτό που δεν κατάφεραν αυτοί με την υπεροπλία τους, το κατάφερε η πείνα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο εγκλισμός, τέρμα. Δεν υπήρχε τίποτα να... Είχαν περάσματα με πλοιάρια που ερχόντουσαν και τους φέρνανε προμήθειες, αλλά στο τέλος αυτό σφραγίσαν.
2: Mm-hmm.
3: Κατάλαβαν ότι από κάπου προμηθεύονται και αυτό κάνανε, σφραγίσανε όλες τις ναυτικές εισόδους.

0: Das ist die Sendung Hellas Radio auf Radio Rabe. Im Zentrum steht das 200-jährige Jubiläum des Exodus von Mesolongi mit einem Interview mit Nikos Kazomulis, einem Nachfahren von Nikolaus Kazomulis, der an entscheidender Stelle in Mesolongi mitgewirkt hat.
1: Ja, pες μας, εσύ πηγαίνεις πότε-πότε στο Μεσολόγγι όταν γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Εμάς μας προσέγγισε ο Δήμος Βοΐου. Πρόκειται για τη Σιάτιστα. Mm-hmm. Ο Δήμος mm-hmm. Βοΐου έχει πρωτεύουσα τη Σιάτιστα, αυτή την πανέμορφη κομμόπολη. Ο Κασομούλης κατάγονταν από εκεί. Πήγα πριν ένα μήνα.
1: Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν Κοζανίτης τελικά, ήταν...
2: Μεγάλωσε, στην Κοζάνη ήταν έμπορας, έκανε δουλειές στην Κοζάνη. Πάντα όμως έλεγε ότι, ακόμα και στον πόλεμο, έλεγε ότι να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσω στη γενέτερά μου τη Σιάτιστα. Το είναι γραμμένο.
1: Τον διεκδικεί λοιπόν η Κοζάνη χωρίς να είναι από εκεί.
2: Ναι. Η Κοζάνη και ακόμα και στο άγαλμά του που υπάρχει μέσα στην Κοζάνη δεν γράφεται Κασομούλης. Έχει γίνει λάθος, γράφεται Κασουμούλης.
1: Αχα.
2: Εγώ επειδή τα έχω γυρίσει πάρα πολύ και τα έχω ψάξει, ο μπαμπάς του ήταν πισοδερίτης και η μαμά του σιατιστινή.
1: Mm-hmm.
2: Γεννήθηκε στη Σιάτιστα, μεγάλωσε στην Κοζάνη.
1: Και είχαν μεταφερθεί και στις Σέρες για...
2: Μπράβο, για
1: επιχειρηματικούς λόγους. Ναι, για...
2: Μπαμπά του, τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, τώρα, εμένα ο Δήμος Βοΐου μας βρήκε πώς, έτσι να σου πω ένα ιστορικό που φαντάζομαι ενδιαφέρει και είναι ωραίο. Εδώ λοιπόν στο γυμνάσιο της Κιμής υπήρχε ένας καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Οσιάσιος. Αυτός μια μέρα στην ιστορία σήκωσε πάνω τον πρώτο ξάδερφο του πατέρα μου, τον Γιάννη τον Κασομούλη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και του λέει, παιδί μου, για πες μου μάθημα, του είπε εκεί, πώς λέγεσαι, του λέει Κασομούλης. Λέει, από πού είσαι Κασομούλης? Εκείνος ήξερε, αλλά ήθελε να δοκιμάσει. Λέει, από τον Οξύλιθο, κύριε καθηγητά, αλλά η καταγωγή μου, λέει, είναι από τη Σιάτιστα, λέει. Είμαι απόγονος του ήρωα, το είπε με θαυμασμό ο θείος ο Γιάννης, ο οποίος είναι άντρας περήφανος. Λοιπόν, μπράβο αγόρι μου, του λέει. Και πού το ξέρεις εσύ αυτό που μου είπες? Ο παππούς μου, λέει, και ο πατέρας μου, αυτό μας λέγει, έτσι μας μεγάλωσε. Και ο άνθρωπος πήγε πάνω, έγραψε κάποια βιβλία, ήταν καθηγητής και έψαξε μετά από χρόνια να βρει τους Κασομουλέους εδώ. Οπότε μας βρήκε, με πήραν τηλέφωνο μια μέρα και μου είπαν ότι ξέρεις τι είσαι, είμαστε, ναι, είμαστε απογόνοι. Έχουμε τα απονειγμονέματά του, έχουμε τη διαθήκη. Και μας κάλεσαν γενικά να πάμε να παραστούμε εκεί κάθε 4 Νοεμβρίου που είναι η απελευθέρωση της Σιάτιστας. Τιμούν παράλληλα και όλους τους αγωνιστές που ήταν από εκεί, οι οποίοι είναι πολλοί. Όλοι οι Κασομούλιδες είναι περήφανοι για την καταγωγή τους.
1: Πόσοι είσαστε τώρα εσείς και είσαστε είμαστε όλοι στον Οξυλιθό?
2: Ναι, όλοι, γιατί ο αδερφός του παντρεύτηκε εδώ.
1: Mm. Πόσοι είσαστε?
2: Πόσοι είμαστε? Από 5 αδέρφια του μπαμπά είμαστε σίγουρα αυτή τη στιγμή 15 οικογενείες. Οπότε, με πολλά αγόρια.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι έχεις και αγόρια και θα συνεχίσει.
2: Έχουμε και αγόρια ναι. Και υπάρχει και άλλος Νίκος Κασομούλης, του αδερφού του πατέρα μου, του Δημήτρη, ο γιος.
1: Θαυμάσια. Οπότε,
2: και όλοι που λες γνωρίζουν την ιστορία, όλοι θέλουν να μετέχουν εκεί στις... αλλά για δουλειές, για αυτά, ίσως να μην μπορούν. Εγώ έχω αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία και πηγαίνω πάντα. Το ξεκίνησα εγώ, το ακολούθησα, πηγαίνω πάντα, με καλούν. Κάνω μια κατάθεση Στεφάνου εκεί, μας καλούν σε κάποιες... σε μια συναυλία που δίνει ο Δήμος στο Βουδούριο Πολιτιστικό Κέντρο. Μας κάνουν το τραπέζι σε ένα αρχοντικό εκεί στους επίσημους καλεσμένους. Μας κάνουν κάποιες ξεναγήσεις στα αρχοντικά της Σιάτιστας.
1: Θα πρέπει φέτος να έγινε κάτι το περισσότερο, λόγω έτσι της επετείου των 200 χρόνων.
2: Η Σιάτιστα έγινε το κάτι περισσότερο το 21, που ήταν τα 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
1: Τα 200.
2: Τα 200 χρόνια, συγγνώμη. Στο Μεσολόγγι τώρα, που έγινε το 26, τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, είχαμε έρθει κοντά, γιατί μια παρένθεση εδώ, συσιάτιστα μια πλατεία ονομάστηκε πλατεία Κασομούλιδων. Ήμασταν καλεσμένοι εμείς, πάλι εγώ είχα πάει δηλαδή, και οι Μεσολογγίτες. Λοιπόν, και οι Μεσολογγίτες ζήτησαν να έχουν μια επαφή με τον απόγονο του Κασομούλη, γιατί τους ενδιαφέρει και αυτούς άμεσα.
1: Εννοείται.
2: Μπράβο. Φέτος λοιπόν είχαμε έρθει πολύ κοντά να παραστώ και εγώ στα 200 χρόνια, στους επισήμους και αυτά. Λόγω του πολέμου που έγινε, άλλαξαν πάρα πολύ όλη αυτή η γιορτή που έγινε φέτος. Να ξέρετε ότι θα ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη ακόμα.
1: Λόγω του πολέμου στον κόλπο, ναι, στο Ιράν.
2: Ναι, πολλά δεν έγιναν σε αυτή την γιορτή φέτος, λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ναι, δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Θα είμαστε στις επόμενες χρονιές.
1: Βεβαίως, σημασία έχει, ναι, να τιμήσουν τους ανθρώπους που βρέθηκαν τότε εκεί, που ήταν ο Νικόλαος Κασομούλης και αδελφός του Μήτρος.
2: Εγώ δεν πάω για να καταθέσω το σεφάνι, πρώτα απ' όλα, ούτε για να βγω φωτογραφία, ούτε τα αναβάζω ποτέ. Αυτά
1: στους ιδιωτικούς
2: μου λογαριασμούς. Πάω γιατί είμαι εγώ ο Κασομούλης, είναι οι Κρήτες, είναι αγωνιστές που ήταν από εκεί. Όσο πιο πολύ πάμε, τόσο πιο μεγαλοπρεπείς είναι αυτές όλες οι γιορτές, τόσο πιο πολύς κόσμος ακολουθεί. Δηλαδή, αν με βλέπουν εμένα τα παιδιά μου, θα το ακολουθήσουν. Άμα τα δικά μου παιδιά, των Κρητών και των αγωνιστών που καλούνται, δεν πάνε, θα χαθεί.
1: Έτσι.
2: Θα χάσουμε την ιστορία μας.
1: Έτσι, και η ιστορία μας είναι και στη μνήμη μας. Γι' αυτό και τα μεταφέρουμε, και μεταφέρουμε και τα γεγονότα προφορικά.
2: Όποιος δεν ξέρει την ιστορία του, πρέπει να τη ζήσει για να την μάθει. Μην τα ξαναζήσουμε. Καλύτερα να τα ξέρουμε, να είμαστε έτοιμοι. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αν χρειαστεί να τα ζήσουμε, να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
1: Ναι, και να τα μεταλαμπαδέψουμε στις επόμενες γενιές. Ναι.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εγώ έχω και τους γιους μου μαζί, έρχεται και ο πατέρας μου.
1: Μπράβο σας.
2: Ναι, και θέλουμε και άλλους Κασομούλιδες. Έχουμε πει κάποια στιγμή να είμαστε περισσότεροι. Το παλεύω.
1: Οπότε έχετε εσείς σαν οικογενειακό κοιμήλιο τη διαθήκη του Κασομούλη.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Σπουδαίο.
2: Την έχουμε οι περισσότεροι Κασομούλιδες ανατυπωμένοι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδαμε εγώ λιγάκι έτσι τι κρύβεται πίσω από αυτά τα γεγονότα. Κρύβονται άνθρωποι, είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που είναι γνωστοί, είναι και αφανείς ήρωες. Και είναι και οι σημερινοί άνθρωποι που έχουν αυτά τα πρότυπα. Και τα πρότυπα είναι πολύ σπουδαία στην εποχή μας. Είναι απαραίτητα.
2: Λιγοστεύουν, αλλά είναι πολύ σπουδαία, βέβαια. Πάντα είναι σπουδαία. Σωστά.
1: Σωστά.